0: 19, ο Ηλίας, 17 ο Στάθης και 14 η Μαρία.
1: Να σας ζήσω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παιδιά, γιατί είστε τόσο νέος.
0: Με μπερδέψανε από μικρό.
1: Είναι κανένας μουσικός?
0: Ο Ηλίας είναι μουσικός, αλλά δεν είναι στο στοιχείο του πατέρα του. Δεν λέει λαϊκά τραγούδια. Ο Στάθης είναι λαϊκός τραγουδιστής. Του αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια.

0: Παλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Μόνο μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

κοινό σε φέρει μου κι ας μη μ' αναστοράσαι. Εσύ είσαι κοπελιά.

και δεν υπάρχει άλλος. Όπα γράφτηκα νέα πάνω σου όλες οι μουσικές μου. Όλες οι μουσικές μου που

δικό σου θάνατο, θάνατο μη μου δώσεις. Αν κρίνω από τη λογική, αν κρίνω από τη λογική, θα πρέπει να σ' αφήσω. Δεν είμαι λογικός, παράλογος είμαι πάντα, οπότε δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά πρέπει να σ' αφήσω.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μοναστηράκι, όψη για μάρι και λαμπιώτες. Έχει απ' έξω ροδάμαθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Να σου πατήσω στην αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γεννήσε το μου ντόκο στα ξαθέρι τον ανθρώπο. Να βγω στο μήλο ποταμό συντέχνους μου να σμίξω. Που παρουσιάσαν όλους μου τυχαίραντος να σφίξω. Γρανά λιβάδια ζώνια να

Γραβούσα και Καστέλη. Αφού βγάλε το Χάρκαλι, το ναύτη, το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας, του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι, για χώρο τιμής να καταθέσω θέλω.

Θες να παίζω με χιλιάδες στον αέρα και με τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο, μανιά, κακλή, δυο τρεις δρακές να πιούμε. Και να γιαγύρι σκέψη μου, τη στράτα μου ίσα πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο ντέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη και κοντιλιές ιτιακές, ο πόνος μου να γιάνει.

sua coma. Μέλεσαν μου και γάλια μου, Σκεφάκι, Σταυρουλάκι. Του ρε Μαντώνη του μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι. Του ρε Μαντώνη του μπαξέ και του Σύφο Γιωργάκι. Κρήτη μου η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
1: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
5: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
6: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
5: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
6: Εσύ που επίες, Μανολιό! Από χαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
5: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης.
5: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Κατέχω μια γηθιά κι άμα την διαβάσω. Απα κι άμα την διαβάσω, στα όρινα να η κοπελιά θα την κατέχω.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
2: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
4: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
8: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
7: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
8: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης.
7: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
9: Και τώρα,
10: και τώρα
9: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
10: δεν σταματούν ποτέ.
9: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
9: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μία συχνότητα. Ένας σταθμός. Πρωινή πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
2: 9, 7, 2.
3: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με το δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στις 10 το πρωί. Προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
4: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να του πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν, τολμήσεις.
4: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Τώρα Παναγία μου.
7: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
8: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
8: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
8: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
8: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
8: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
8: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
8: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
8: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
7: Και για τη βάπτιση.
8: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
8: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια Σταλίδα και Χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
8: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Βιώς, ένα κατάστημα τροφίμων που ξεχωρίζει στον κόμβο γουβών. Μια νέα εμπειρία αγορών. Ένα κατάστημα που παρέχει όλα τα τρόφιμα για τις καθημερινές ανάγκες και που προωθεί τους Έλληνες παραγωγούς, το βιώς τους και το μεράκι τους. Σας καλωσορίζουμε και σας περιμένουμε. Το Βιός, σε ένα χώρο 200 τετραγωνικών μέτρων, σας προσφέρει μια τεράστια ποικιλία σε κρέας και θαλασσινά νοπά και κατεψυγμένα με την εγγύηση των εταιριών του ομίλου Κριβέκ. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τυποποιημένα τρόφιμα, τυριά και αλαντικά, είδη ψυγείου, αρτοσκευάσματα. Ενώ με ιδιαίτερο τρόπο παρουσίασης αναδεικνύει τα διαφοροποιά στοιχεία των προϊόντων και τον τόπο παραγωγής τους. Βιός από την Κριβέκ. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Ποιο? Καλή σας σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Πέμπτη σήμερα, 10 του Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 10 και 14 πρώτα λεπτά. Είναι ο πρώτος χαιρετισμός το πρωί που πάει βέβαια σε ξεχωριστούς ανθρώπους και από εδώ από το ράδιο Χερσόνησος, και όταν μιλάω για ξεχωριστούς ανθρώπους, ο πρώτος χαιρετισμός πάει σε όλο το Δήμο εδώ της Χερσόνησου πρώτα, έτσι. Αν υποστηρίξουμε το σπίτι μας θα πες να μας πλαγώσει. Ο πρώτος λοιπόν χαιρετισμός για όλο το Δήμο Χερσονήσου, την καλημέρα μας, την καλημέρα στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου, στην πυρασβεστική υπηρεσία, στο λιμεναρχείο, στους επαγγελματίες οδηγούς, σε όλο τον κόσμο. Και μετά πάμε σε όλη την Ελλάδα. Καλή σας μέρα, φίλοι και φίλες μου, να έχετε ό,τι καλύτερο επιθυμείτε. Πάντα με χαμόγελα και όμορφη διάθεση. Καλή Πέμπτη. Καμιά μέρα, κυρίες και κύριοι, δεν είναι όμοια με την άλλη. Κάθε πρωί έχει το δικό του θαύμα, τη μαγική του στιγμή. Έτσι δεν είναι? Κάθε μέρα η μία με την άλλη δεν μοιάζει. Είναι όπως τα δάχτυλα του χεριού που δεν είναι τα ίδια, το ίδιο πράγμα ακριβώς. Και πάμε το πρώτο θέμα, φίλε και φίλοι. Όλοι το ακούσατε, μια πανεγύρια θλίψη που πέθανε ο Γιώργος Αμαζονάκης. Βέβαια, λίγο αργότερα έξω από το νοσοκομείο χτυλήθηκαν σπαραχτικές στιγμές ανάμεσα στα πρόσωπα που έφτασαν εκεί, και ήταν και η αδερφή του, τραγουδιστή του Γιώργου Αμαζονάκη, Μαρία, με την εικόνα της να αποτυπώνει το ανύποπτο πόνο των ανθρώπων που καλούνται μέσα σε λίγες στιγμές να συνειδητοποιήσουν ότι ένας δικός τους άνθρωπος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Εδώ σας πιάσανε τα κλάματα οι αδερφές. Όταν τον πήγατε στο τρελοκομείο και τον εκλείσατε μέσα, τότες δεν κλαίγατε. Όλα είναι ψεύτικα. Εσείς τον φάγατε. Εσείς τον εφάγατε. Εντάξει, γιατί γκολοπέρου ουσία. Μια ζωή για τα λεφτά. Μια ζωή. Κλέφτες. Πήγε η αδερφή του, τα φαγε όλα. Όλα τα φαγε. Και τον έκλεισε και στο θρελοκομείο. Θυμάστε. Θυμάστε. Τι να πεις. Από το πρώτο βήμα, το 1992 μέχρι και σήμερα, ο Γιώργος Αμαζονάκης υπήρξε ένα ξεχωριστό φαινόμενο της ελληνικής μουσικής. Με το εκρηκτικό του ταπεραμέντο, την ασυμβίβαστη προσωπικότητα και το δικό του μοναδικό τρόπο ερμηνείας, έγραψε ανεξίτηλα τη δική του ιστορία στην ελληνική σκηνή. Έβγε βέβαια νωρίς, αφήνοντας πίσω του, φίλε και φίλοι, τα τραγούδια και στιγμές που συνοδεύουν και σημάδεψαν γενιές. Εμείς αυτό που θέλουμε να του πούμε εναντίο και ευχαριστούμε πολύ. Γιώργο μου, καλό σου ταξίδι. Τι άλλο μπορείς να πεις? Μπορείς να πεις τίποτα άλλο? Τίποτα άλλο. Θα ακούσετε σε λίγο, φίλε και φίλοι, σε αυτή την κλινική που πήγε. Δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Πόσο Μαζονάκης ήξερε αυτή την κλινική που δεν είχε ούτε άδεια? Για ένα παλιό χαρτο είχε. Από αυτό ένα απλό, από αυτά που έχουν τα μπακάλικα που βγάζανε, θυμάστε? Αυτό ένα μπακάλικο πουλούσε, ένα τέτοιο είχε. Πώς το ήξερε ο Μαζονάκης σε αυτή την παλιοκλινική? Και το λέω έτσι γιατί ευγήκε ο Γιαννακός και είπε, φίλε και φίλε, τον ακούστησε, έχει γεμίσει η Ελλάδα από ψευτοκλινικές. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να το ξέρει ο Μαζονάκης και να μην το ξέρει ο Υπουργός Υγείας? Εντάξει, πώς είναι δυνατόν? Θα τον ακούσετε σε λίγο. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.

0: Το θέμα λοιπόν είναι τι βρει, μάλλον δεν τη βρήκε. Εκεί που θα πάει ίσως, φίλοι και φίλοι, εκεί που θα πάει ίσως να τη βρει, αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε φίλοι και φίλοι, και μετά θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ για το Μαζονάκη, αλλά πάμε τώρα σε μια καταγγελία που έγινε εδώ στη Χερσόνησο εχθές. Και αύριο Παρασκευή ανοίγουν τα σχολεία. Ακόμη δεν έκαναμε αγιασμό, ακόμη δεν είπαμε δόξα το Θεό, και άρχισαν οι καταγγελίες. Και μιλάω για το σχολείο εδώ της Χερσονήσου. Καλή λέει σχολική χρονιά, και τι να περιμένουμε. Ελπίζουμε, λέει η κυρία αυτή που μας το έστειλε, ελπίζουμε να μην περιμένουμε ένα παιδί να τραυματιστεί σε εγκατελειμμένους σωλήνες ή να πέσει. Μας έστειλε και τις φωτογραφίες, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Τι να πούμε. Αφήστε να κάνουμε τον αγιασμό, να μπουν τα παιδιά μέσα, και έχουμε μέρες να τα πούμε, να ενημερώσουμε τους υπευθύνους, και όλα θα φτιαχτούν. Έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω. Εάν νομίζετε κι εσείς και παίρνετε τηλέφωνο και νομίζετε ότι δεν θα τα φτιάξουν, πάρτε με ένα τηλέφωνο και ξέρω εγώ καλά και τους τα λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μικροσκόπιο, η άδεια και η θεραπεία στο Κολωνάκι. Τι είναι η πλασμοφαίρεση που είχε προγραμματίσει να κάνει ο Γιώργος Μαζονάκης? Εγώ πρώτη φορά βέβαια την ακούω, έτσι. Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό. Δεν το ήξερα. Πλασμαφαίρεση. Τώρα τι είναι αυτό, θα ακούσετε σε λίγο. Πάντως ελεύθερο το ζευγάρι των γιατρών. Τα ερωτήματα για την κλινική στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο δημοφιλής τραγουδιστής. Τι ακριβώς τώρα είναι η πλασμαφαίρεση? Είναι η θεραπευτική πλασμαφαίρεση, είναι αναγνωρισμένη ιατρική πράξη και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για συγκεκριμένες παθήσεις. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά μέσα από ειδικό μηχάνημα, το οποίο διαχωρίζει το πλάσμα από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος. Στη συνέχεια, μέρος του πλάσματος απομακρύνει και τα κύτταρα του αίματος και επιστρέφουν στον οργανισμό μαζί με ένα ειδικό υγρό αναπήρωσης. Ο στόχος της διαδικασίας είναι να απομακρυνθούν από την κυκλοφορία ουσίες που σε ορισμένα νοσήματα επιβαρύνουν τον οργανισμό ή συμμετείχαν την εξέλιξη του νόσου. Η πλασμαφαίρεση χρησιμοποιείται κυρίως σε επιλεγμένες αιματολογικές, νευρολογικές, νεφρολογικές και αυτόνοσες παθήσεις. Τώρα όλα αυτά τα είχε ο Μαζονάκης, και έπρεπε να πάει ο Μαζονάκης σε ένα ιατρείο τόσο μικρό που ήταν μέσα η γυναίκα του, λέει, το έκανε του γιατρού, η γυναίκα του, τους αφήσαν ελεύθερους, σας το είπα, η γυναίκα του ήταν η υπεύθυνη και πήγε να το κάνει. Σε ορισμένες πάντως περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοστεί όταν πρέπει να μειωθούν γρήγορα παθολογικά αντισώματα. Βγήκε η πρόεδρος και είπε ότι ναι, γίνονται, λέει, αυτά, θα την ακούσετε σε λίγο, αλλά για να γίνουν αυτά πρέπει να περάσει μια διαδικασία μεγάλη για να γίνουν αυτά, και όσοι βέβαια σε ένα ιατρείο. Πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από την αρχή, να δούμε τι έγινε. Πέθανε σε ηλικία 54 ετών, ανακοπή καρδιάς. Πάμε να ακούσουμε.
1: Ξεκάθαρη εικόνα. Υπάρχουν αρκετά σημεία που είναι θολά και για τα οποία έχει ήδη εκκινήσει η έρευνα. Βλέπετε τη Γεωργία Μαυρουδή στο νοσοκομείο Ελπής και τον Μάριο Γιαννόπουλο έξω από το ιδιωτικό θεραπευτήριο. Εκεί βρέθηκε πριν καταλήξει στο νοσοκομείο. Γεωργία, ξεκινώ με σένα. Εκεί εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζονάκης. Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν στη ζωή.
2: ήθελα, ναι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο νοσοκομείο Ελπίδα άφησε την τελευταία του πνοή στις 6 παρά 20 το απόγευμα. Τώρα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα όταν ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν σε ένα ιδιωτικό ιατρείο στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Ξαφνικά ένιωσε μια αδιαθεσία, έναν πόνο στο στήθος. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ στις 4 και 20. 5 λεπτά αργότερα έσπευσε στο σημείο μηχανή του ΕΚΑΒ. Ο διασώστης έκανε προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης. Πολύ σύντομα έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εδώ στο νοσοκομείο Ελπίς, στο πλησιέστερο εφημερεύων νοσοκομείο. Τώρα, οι προσπάθειες ανάνυψης συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής, καθώς η κατάσταση της υγείας του ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, διασώστες βρίσκονταν επί ποδός, έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό. Εξέπνευσε στις 6 παρά 20 από ανακοπή καρδιάς. Τώρα να σας διαβάσω και την επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά. Στις 9/9/2026 και ώρα 16:45 το απόγευμα προσεκομίστη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς αυτόματη αναπνοή και χωρίς φυγμό ο Γιώργος Μαζονάκης, γεννητής το 1972. Διενεργήθηκε η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση βάσει πρωτοκόλλου χωρίς επιτυχή έκβαση. Η διοίκηση και το προσωπικό του νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλειπώντος.
1: Άρα, όταν διακομίστηκε στο νοσοκομείο από το ιδιωτικό θεραπευτήριο, αυτό που είναι στο κέντρο της Αθήνας, ήταν ήδη σε καθεστώς ανακοπής.
2: Δεν είχε σφιγμό, Λένα. Τώρα να σας πω ότι είναι μια είδηση που έχει προκαλέσει.

0: για τη συναυλία τους στις 20 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής, Λένα.
1: Μάρη Γιαννόπουλε, σε βρίσκουμε στο κέντρο της Αθήνας, στο ιατρείο αυτό, για το οποίο έχει ήδη εκκινήσει η έρευνα, όπως είμαι σε θέση να γνωρίζω. Γιατί το ερώτημα είναι, εάν και εφόσον είχε υποβληθεί σε μια θεραπεία ο Γιώργος Μαζωνάκης, αν αυτή η θεραπεία σχετίζεται με την ανακοπή που υπέστη.
2: Στην οδό Καρνεάδο 11 βρισκόμαστε, έξω από το ιδιωτικό λοιπόν θεραπευτήριο, εδώ όπου η ασφάλεια ήρθε, παρόλα αυτά βρήκε κλειστό το ιατρείο. Τώρα αυτό που ερευνούν οι αρχές και θέλουν να εξετάσουν είναι την άδεια λειτουργίας καταρχάς. Αν υπήρχε να δουν όλα τα απαιτούμενα ιατρικά έγγραφα που πιστοποιούν ότι μπορούσαν να συμβούν ιατρικές πράξεις οι οποίες λάμβαναν χώρα εδώ, και σε μία από αυτές φυσικά επιχείρησε να κάνει ο δημοφιλής τραγουδιστής. Από εκεί και πέρα θα αναζητήσουν οι αρχές τον συγκεκριμένο ιατρό, θα πάρουν τις βεβαίως λειτουργίες. Και από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε ερωτήματα υπάρχουν, θα λάβουν απαντήσεις εν ευθέτω χρόνο, Λένα, κυρίες και κύριοι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για το ρεπορτάζ σας.
3: Ακούσατε λοιπόν, φίλες και φίλοι, πώς έγινε όλη η ιστορία. Η ώρα είναι 10:30. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Καλή σας μέρα.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Έφυγε κυρίες και κύριοι ο άνθρωπος. Να δεν πάνε να λέμε να αναδείς και να αναδείς. Τελείωσε. Ίσως το έχω πει πολλές φορές, γιατί του κάθε νους το καντήλι είναι κάπου αναμένο και κάποια στιγμή σβήνει. Μέχρι εκεί. Τελείωσε. Όλα είναι το Θεό. Βγήκε ο Γεωργιάδης, να είναι καλό όπου και βρίσκεται ο άνθρωπος. Η κλινική, λέει, που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Πιστεύω να το καταλάβετε. Είχε μια απλή άδεια, αυτά είπε ο Γεωργιάδης, απλού παθολογικού ιατρείου. Τώρα είχε την άδεια να πάει να κάνει στο Μαζωνάκη την πλασμαφαίρεση αυτή που λένε και να καθαρίζει αίματα και να του περνάει αυτό. Τι να πεις. Τι να πεις. Πάμε όμως να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τι γίνεται και τι είπε ο Γεωργιάδης. Πάμε να ακούσουμε.
1: Τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος δυστυχώς είναι σε σύνδεση απόψε, δεν είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Γράφω απουσία, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα σας.
0: Γράψω το απουσία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλη την υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη.
1: Ειλικρινά συλληπιτήρια και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση την οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν η κλινική.
2: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο.
0: Ναι. Ό,τι τον εσφέρνει είναι η αρμοδιότητα του Υπουργείου. Ό,τι δεν τον εσφέρνει δεν θα ρίχνει αλλού.
2: Του ιατρείου.
0: Το δεχόμαστε.
2: Κατά συνέπεια δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο.
1: Και που διαφημίζει ότι κάνει. Και που διαφημίζει ότι κάνει.
2: Ναι, από ό,τι είδα έχει διάφορα διαφημίσει ο διαδίκτυο. Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως να ξέρει ο κόσμος, mm-hmm, να μην. Πρώτα απ' όλα τα ιατρικά θέματα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται. Γι' αυτό και στο διαδίκτυο το κάνουν που είναι ανεξέλεγκτο. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει αυτή την κομπή σας διαφήμιση.
1: Ακριβώς.
2: Δεύτερον, να μην πιστεύει κανένας εύκολα αυτά που διαβάζει. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό, γιατί τι είναι αυτό που πρόκειται να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο άτυχος Μαζωνάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Μάλιστα. Έτσι. Δεν μπορεί να πάει, σε ένα απλό ιατρείο και να κάνει αυτό το πράγμα. Τώρα, πώς. Ο Μαζωνάκης έξυπνος ήταν. Πώς πήγε και το έκανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε όμως, φίλοι και φίλοι, να δούμε τι είπε ο Γιαννάκος. Ήταν, λέει,
3: θα
0: σε μια
3: τώρα με τον πρόεδρο
0: άσχημη κατάσταση.
3: Ακούστε. Δημόσια νοσοκομεία, τον κύριο Μιχάλη Γιαννακό, για να μας πει τι πληροφορίες έχει. Πρόεδρε, έχετε μάθει τι ακριβώς οδήγησε στο θάνατο στην ηλικία των 54 ετών τον δημοφιλή τραγουδιστή?
4: Κύριε Κατσίκα, καλά, πρόκειται για μια πολύ τραγική είδηση. Μάλιστα, εμείς γνωρίσαμε τον κύριο Μαζωνάκη που νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτη νοσοκομείο. Ένας πραγματικά έτσι gentleman κύριος, ο οποίος δεν δημιουργούσε απολύτως κανένα πρόβλημα. Αυτά που ξέρουμε τώρα είναι ότι κατέληξε στο νοσοκομείο το ΕΛΠΙΣ. Εκεί εφημερίδε το νοσοκομείο διεκομίστη με το ΕΚΑΒ από ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, ιδιωτική κλινική, όπως θέλετε πέστε εδώ, να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους. 4 και 21 ειδοποιείται το ΕΚΑΒ σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο, μια ιδιωτική κλινική, να παραλάβει έναν άγνωστο, δεν είπαν όνομα, ο οποίος είχε υποστεί ανακοπή. Όταν έφτασαν εκεί οι διασώστες, είδαν έναν γιατρό ο οποίος προσπαθούσε, το ιατρείο έλεγε παθολόγος ολιστικής ιατρικής, προφανώς κάποια αισθητική επέμβαση γινόταν. Είδε εκεί, υπήρχε βλεμμοκαθητήρας στον κύριο Μαζωνάκη, Προσπαθούσε να κάνει κάρπα γιατί ήταν σε ανακοπή. Το μηχανάκι έφτασε πρώτα το ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά. Σε 5 λεπτά έφτασε και το ασθενοφόρο. Προσπάθησαν και οι διασώστες στην διαδρομή μέχρι το ΕΛΠΗΣ που εφημέριδε να κάνουν κάρπα χωρίς να τα καταφέρουν. Το ίδιο έγινε πολύ μεγάλες προσπάθειες και στο νοσοκομείο, στο ΕΛΠΗΣ, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να επανέλθει και κατέληξε.
3: Τώρα, πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά από όσα είπατε, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο για να κάνει κάποια αισθητική επέμβαση.
4: Εκεί καταλήγουμε.
3: Θεραπεία.
4: Γιατί το ιατρείο, κάποια θεραπεία, ναι.
3: Κάποια θεραπεία επρόκειτο να κάνει.
4: Από ό,τι φαίνεται, είχε καθετήρα, φλεβοκαθετήρα εννοώ, έκανε κάποια θεραπεία που σχετίζεται με το αίμα. Δεν ξέρω ακριβώς τι.
3: Και στη διάρκεια της θεραπείας είχε την ανακοπή.
4: Αυτό νομίζω είναι ζήτημα που θα το βρουν οι αρχές.
3: Επομένως, όταν τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ, ήταν ήδη νεκρός.
4: Ήταν σε ανακοπή, ναι, και προσπαθούσε ο γιατρός εκεί να του το έκανε κάρπο να τον επαναφέρει. Πρώτα έφτασε το μηχανάκι, η μηχανή του ΕΚΑΒ σε 4 λεπτά, προσπαθούσε και ο διασώστης και σε 5 λεπτά μετά ήρθε το ΕΚΑΒ. Οι δύο διασώστες που παρέλαβαν. Και εμένα μου προξενεί εντύπωση βέβαια, γιατί ο παθολόγος αυτός γιατρός δεν συνόδευσε τον Μαζωνάκη στο νοσοκομείο.
3: Α, δεν πήγε μαζί. Δεν πήγε μαζί.
4: Όχι.
3: Φτάνοντας στο νοσοκομείο, οι γιατροί εκεί είχαν ελπίδες ανάνυψης, ελπίδες να τον επαναφέρουν.
4: Δύσκολο πολύ. Ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά εμείς εφαρμόσαμε το πρωτόκολλο και πολύ παραπάνω, αλλά δυστυχώς δεν κατάφεραν να γίνει κάτι.
3: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ θερμά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
0: Αυτά λοιπόν από τον Πρόεδρο, τον κύριο Γιαννακό. Ακούσατε τι είπε. Σοκ. Ένα μεγάλο σοκ με το θάνατο του Γιώργου του Μαζωνάκη. Τώρα, φίλοι και φίλοι, το θέμα είναι ότι έχει γεμίσει η Ελλάδα με ψευτοκλινικές. Πρέπει να προσέχετε. Όλοι μας. Πάνε και εκεί βάζουν μια ταμπέλα και έχουν και ένα απλό χαρτί. Ο Θεός ξέρει που το πήρε. Ο Θεός ξέρει που το πήραν. Και κάνουν ό,τι θέλει για να παίρνουν τα λεφτά. Ο Μαζόνας έχει και λεφτά, έτσι. Σου λέει πώς θα τα πάρουμε τώρα, κάτσε να τον βάλουμε μέσα. Ο θάνατός σου, η ζωή μου. Τις αδερφές του. Α, τα ίδια. Τα ίδια. Τα ίδια. Τώρα αυτές θα χορεύουν μαλεβιζότη. Γιατί η περιουσία του είναι πολύ μεγάλη. Έτσι θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Θα βγούμε στη φόρα. Θα βγούμε στη φόρα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Γιαννάκος. Αυτό που λέει που έχει γεμίσει η Ελλάδα με ψευτοκλινικές. Ακούστε.
4: Καλημέρα σας κύριε οικονόμου, καλημέρα σε όλους.
5: Καλημέρα.
6: Πείτε μας σας παρακαλώ, πώς εξελίχθηκε τώρα αυτό το περιστατικό. Είναι ο άνθρωπος λοιπόν επάνω, κάνει αυτή τη θεραπεία που κάνει. Θα δούμε μετά τι προβλέπεται, αν είναι νόμιμα, αν είναι έτσι, αν είναι αλλιώς. Πώς εξελίσσονται τα γεγονότα εκεί.
4: Κύριε οικονόμου, πρόκειται για μια πολύ θλιβερή ιστορία, γιατί ήταν ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής ο Μαζωνάκης. Εμείς που εργαζόμαστε και στο Δρομοκαίτη, όταν είχαμε φιλοξενήσει και πριν από λίγο.
5: Το θυμόμαστε, βεβαίως.
4: Πρόκειται για ένα πραγματικά, δηλαδή, πολύ πολύ καλό άνθρωπο και έχουμε στενοχωρηθεί ιδιαίτερα για αυτό που συνέβη. Και εδώ πρέπει να δούμε αυτές οι ψευτοκλινικές που δεν είναι κλινικές, είναι ένα μικρά ιατρία, που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, πώς μπορούν και ασχολούνται με τη μετάγγιση και με την επεξεργασία του αίματος που χρειάζονται κλινικές.
6: Αυτή η θεραπεία τι ακριβώς ήταν, κύριε Γιαννάκο? Ναι. Ήταν αλλαγή του αίματος?
4: Είναι η επεξεργασία του αίματος.
6: Επεξεργασία του αίματος, μάλιστα.
4: Αυτά όμως χρειάζονται μονάδες ημερήσιας νοσηλείας, ναι, με πολλές ειδικότητες, με νοσηλευτικό προσωπικό, με μηχανήματα.
6: Άρα πρέπει να είσαι σε νοσοκομείο, κανονικά λέτε, με αιματολόγους.
4: Ναι. Τώρα τι το συζητάτε αυτά? Είναι δυνατόν? Και πρέπει, κύριε οικονόμου, επ' ευκαιρία αυτού του τραγικού γεγονότος να γίνει ένας έλεγχος, γιατί
5: Ξέρετε πόσα τέτοια είναι φυτρωμένα σε όλη την Ελλάδα.
6: Αυτό τίποτα. Λέγαμε και εμείς πριν. Ότι όπου γυρίσει το μάτι σου, πια αυτά βλέπει. Τέτοια βλέπει.
7: Έχουν και
6: παραγέννηση.
0: Τον έλεγχο ποιο θα κάνει, δεν μα λένε. Τον έλεγχο.
7: Μα μέσα σε αυτά τα
0: έλεγχο.
7: Που λέτε και διαβάσετε.
0: Αλλά έχουμε υπουργό καλό. Τώρα μην τα λέμε τώρα. Εντάξει.
7: Λέει εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο που εφαρμόζει μεθόδους αναγεννητικής ιατρικής. Διαβάζει αυτό τώρα και λες.
6: Ναι,
7: τι γίνεται εδώ. Χρησιμοποιώντας βλαστοκύτταρα για την αποκατάσταση ιστών, αντιμετώπιση παθήσεων. Εντάξει,
6: θα τα δούμε αυτά, να μας πει όμως ο κύριος Γιαννάκος πώς εξελίχθηκε τώρα το περιστατικό. Ο άνθρωπος έχει βάλει λοιπόν φλεβοκαθετήρα και εκεί παθαίνει ανακοπή. Τι έγινε μετά.
5: 4 και 21, χθες το απόγευμα, καλείται το ΕΚΑΒ. Σε 4 λεπτά η μηχανή είναι εκεί. Με τον διασώστη. Μπαίνει μέσα σε αυτή την ψευτοκλινική, δηλαδή το ιατρείο, και βλέπει, καταρχήν πήραν τηλέφωνο χωρίς να πούνε ότι είναι ο Μαζονάκης.
6: Αν δεν είπαν το όνομα, καν,
5: Δεν είπαν καν το όνομα.
6: Μάλιστα.
5: Ότι ένας ασθενής υπήρξε ανακοπή. Έτρεξε το ΕΚΑΒ, είδαν λοιπόν ότι είναι ο Μαζονάκης, ο οποίος έχει φλεβοκαθετήρα και προσπαθεί ο γιατρός. Ο οποίος είπε ότι είναι γιατρός, εμάς δεν μας έδειξε το δίπλωμά του, ας πούμε, ότι προσπαθούσε να του κάνει κάρπα να επανέλθει την ανακοπή και ήταν άσχημα.
6: Ο γιατρός της κλινικής αυτής, της ψευτοκλινικής, όπως τη λέτε.
5: Ακριβώς.
6: Ναι.
5: Προσπαθούσε να κάνει κάρπα.
6: Ναι.
5: Το ίδιο και ο διασώστης. Σε 4 λεπτά από εκείνη την. Μετά πάλι, δηλαδή 4,5 ώρα, έφτασε και το ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ. Παραλαμβάνουν το Μαζονάκι και σε 15 λεπτά έρχεται στο νοσοκομείο. Εμένα μου προξένησε εντύπωση. Που ο γιατρός αυτός, όταν βλέπει ένας ασθενής παθαίνει ανακοπή, δεν ακολούθησε στο νοσοκομείο να κάνει και αυτός.
6: Ναι, το σχολιάσαμε και εμείς πριν. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Πολύ εντυπωσιακό.
0: Βέβαια.
5: Λοιπόν, και εδώ δεν είναι δυνατόν. Θα πρέπει να είμαστε και στο νοσοκομείο. Κάναμε μια ώρα προσπάθεια. Δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Αλλά όμως.
6: Δηλαδή είχε φύγει από τη ζωή ήδη ο Μαζονάκης, λέτε.
5: Ναι.
6: Είχε φύγει.
5: Εντάξτε,
0: όταν έφτασε στο νοσοκομείο.
5: Ένα ασθενής. Πρέπει να ολοκληρωθεί η προσπάθεια που κάνουμε για κάρπα.
6: Μάλιστα.
5: Νεκρός δηλώνεται από το νοσοκομείο, δηλώθηκε μία ώρα μετά. Γιατί έκανε προσπάθεια το νοσοκομείο να τον επαναφέρει. Αλλά ουσιαστικά όμως εμείς τον παραλάβαμε χωρίς σφιγμό και χωρίς αναπνοή. Σε ανακοπή. Και δεν κατάφερε να επανέλθει. Αλλά κύριε οικονόμου, ακούστε αυτό. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος πια. Είναι ευκαιρία. Σε όλα τα σημεία της χώρας έχουν ξεφυτρώσει τέτοιες. Ψευτοκλινικές που κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Πανεγία μου, έλεγχος. Έλεγχος.
5: Προδιαγραφές συγκεκριμένες από τον νόμο.
0: Κύριε Γιαννάκος, ο έλεγχος. Ποιος θα τον κάνει τον έλεγχο. Εδώ είναι το πρόβλημα. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Ποιος θα κάνει τον έλεγχο. Ποιος θα δώσει αυτή τη διαταγή. Ο Υπουργός Υγείας που φοράει παντελονιά. Νομίζετε ότι φοράει παντελονιά. Ναι, πρέπει να πεθάνει κάποιος και μετά να βγει και να λέει αυτές τις αχλαμάρες που λέει, γιατί αυτά που λέει και ο ίδιος τα πιστεύει.

0: Τίποτα λοιπόν, τίποτα δεν θα κρατήσει. Λέμε αχ Ελλάδα μου, αχ Ελλάδα μου. Τώρα θέλω να ακούσετε κάτι και θα βγάλετε τα συμπεράσματα εσείς φίλες και φίλοι με αυτά που λέει ο υπουργός, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι τα νοσοκομεία όλα είναι εντάξει, οι γιατροί εντάξει, όλα καλά. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στην Ελένη. Ελένη, καλημέρα. Ακούστε φίλες και φίλοι, μια κοπέλα, ακούστε.
1: Που συμβαίνει στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Βρισκόμαστε σε ένα δωμάτιο και εδώ και 2 ώρες έχει πεθάνει μια ηλικιωμένη κυρία και την έχουν ακόμα στο δωμάτιο. Στο δωμάτιο μαζί με άλλους ασθενείς στους 40 βαθμούς άρχισε να μυρίζει το δωμάτιο και δεν έρχεται κανένας να την πάρει. 2 μέρες που έρχομαι εδώ στο νοσοκομείο πραγματικά έχω πάθει σοκ, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ πραγματικά για τις συνθήκες, για το προσωπικό που δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν σε ένα δωμάτιο με ασθενείς να βρίσκεται ένα πτώμα για πολλές ώρες και να μην έρχεται κανένας να το πάρει στους 40 βαθμούς. Δεν μπορούμε να κάτσουμε μέσα στο δωμάτιο. Μυρίζει όλο το δωμάτιο. Από χθες προσπαθούμε να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του συγγενή μας και αντί για απαντήσεις αντιμετωπίζουμε φωνές, αγένεια και αδιαφορία. Τα αποτελέσματα φυσικά βγήκαν και κανείς δεν μας ενημέρωσε ποτέ. Ψάχναμε για κουβέρτες και δεν μπορούσαμε να βρούμε και μετά από 5 ώρες τελικά βρήκαμε. Οι συνθήκες είναι άθλιες. Υπάρχει χαλασμένο air condition, η τουαλέτα είναι σε άθλια κατάσταση, οι νοσηλεύτριες λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας φαντάζομαι δεν έχουν χρόνο να έρθουν στους ασθενείς, επομένως χρειάζεται πάντα να μένει ένα συνοδός με τον ασθενή για να τον φροντίσει ο ίδιος, καθώς οι νοσηλεύτριες δεν έχουν χρόνο. Εγώ ίδια καθόμουν και μετρούσα τη θερμοκρασία στο συγγενικό μου πρόσωπο. Δεν υπάρχουν σεντόνια, δεν υπάρχουν κουβέρτες. Δεν υπάρχουν κουρτίνες ανάμεσα στα κρεβάτια. Κύριε Άδωνη, μπράβο, τα καταφέρατε να έχουν τα νοσοκομεία εικόνες τριτοκοσμικών χωρών.
0: Τα πιστεύετε αυτά που ακούτε, φίλοι και φίλοι, τα πιστεύετε? Πέστε μου, τα πιστεύετε? Όταν ακούτε το Γεωργιάδη και λέει, και βγαίνει και λέει, ποιο πάει και κάνει σε όλα τα νοσοκομεία και μιλάει και κάνει, τα πιστεύετε αυτά? Δεν είναι ψέματα. Αυτά που ακούτε δεν είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα. Δεν ξέρουμε. Είναι πολύ δύσκολη, κατάσταση και δεν ξέρουμε από πού θα αρχίσουμε. Το μόνο που παρακαλάμε, φίλες και φίλοι, είναι να έχουμε την υγειά μας. Γιατί εάν τυχόν σε περίπτωση μπλεχτούμε, και το λέμε με πόνο στην καρδιά. Τι να πεις. Αυτό όμως που λέει, δεν ξέρω φίλες και φίλοι, εάν τυχόν και ο ίδιος τα πιστεύει, δεν ξέρω.
2: Έδωσε υπερβολικά πολλά σε μια Ευρώπη που είναι σε ύφεση και που όλες οι χώρες κόβουνε, όλες, μηδεμίας εξαρτουμένης, κόβουνε. Μία χώρα δίνει, η Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα δεν δίνει.
2: Μία χώρα που δίνει.
0: Οι άλλες χώρες δεν δίνουν. Η Ελλάδα δίνει. Ναι.
2: Αρχίζουμε. Γιατί δίνει 50 και δεν δίνει 80. Γιατί δίνει 80 και δεν δίνει 200. Έλα με 300, δηλαδή κάτω τα 500 φτάνουν. Κάτι ντρεπόμαστε, λέω εγώ. Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα σε καταστροφή? Δεν τρέπεστε κι εσείς? Ούτε μικρόφωνα. Όλη την ημέρα. Μίλα.
0: Χριστέ μου.
2: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι που έχουν κοινότητα.
0: Τα έχουν βάλει με τους δημοσιογράφους τώρα. Με εμάς τα έχουν βάλει, εντάξει. Δεν τα έχει βάλει. Έλα τώρα.
2: Έχουν περάσει μια δεκαετία που σε κάθε κόμμα με 50% και 30% και 40% και 20% και βάζαμε καινούργιους φόρους. Έχει το Μητσοτάκη, σου μειώνει τους φόρους, σου δίνει λεφτά και μυρλιάζει.
0: Αμέ, έρχεται ο Μητσοτάκη, σου δίνει λεφτά, σου δίνει τα λεφτά και εσύ κάθε και φωνάζει τώρα. Βλέπετε, χθες είπε ότι πήγανε στο, πώς το λένε, πήγανε στα σούπερ μάρκετ και όσοι πάνε στα σούπερ μάρκετ έχουν λεφτά. Έχουν λεφτά. Τι έκανουμε? Αυτό είναι. Μακάρι όλος ο κόσμος να έχει λεφτά. Μακάρι να έχει όλος ο κόσμος λεφτά και αυτά που λέει είναι αλήθεια. Τα έχει βάλει βέβαια με εμάς τους δημοσιογράφους. Εντάξει, τι να κάνουμε.
3: Δεν ντρέπεστε.
0: Τουρκικές σημαίες. Αυτό είναι τώρα λοιπόν. Είχαμε και τις τουρκικές ημέρες. Είχαμε άλλα προβλήματα βέβαια, και συνεχίζεται. Συνεχίζεται το κακό. Το κακό συνεχίζεται. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, με πήραν τηλέφωνο από εδώ από τη Χερσόνησο. Όχι τηλέφωνο, με συγχωρείτε. Μήνυμα μου στείλαν και μου λένε λίγο ηρεμήσαμε. Μου λέει Γιώργο, ένας από τα ταξί. Καλημέρα φίλε μου. Θέλω να έχεις μια καλή βάρδια και εσύ και όλοι σας εσείς, εσάς που είσαστε στον δρόμο. Καλή βάρδια στην αστυνομία, καλή βάρδια στην πυρασβεστική, καλή βάρδια στον λιμεναρχείο, να έχετε όλοι σας. Το θέμα είναι ότι ηρεμήσαν λίγο, ξέρετε γιατί. Γιατί από χθες στις 10 και 11 του Σεπτέμβρη σήμερα γίνεται η κινητοποίηση των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης. Τώρα σήμερα και χθες δούλεψαν τα ταξί full, εκτός από κάποια λεωφορεία που ήταν σε έκτακτη ανάγκη, πώς θα πάει τώρα ο κόσμος, εάν φεύγουν, εάν πάει στο αεροδρόμιο, πώς θα έρθουν. Την ανάγκη άμεσων μέτρων στήριξης του κλάδου των τουριστικών λεωφορείων, αλλά και την προσαρμογή των οικονομικών συμφωνιών στα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί λόγω της εκτόξευσης του κόστους των καυσίμων. Εάν δείτε εδώ στη Χερσόνησο, που όλοι το βλέπετε, γιατί όλοι ζούμε εδώ πέρα, που έχει πάει η βενζίνα, παθαίνεται εγκεφαλικό. Έτσι θα πάθουμε και εμείς, ό,τι είπατε Μαζονάκης, μην νομίζετε. Εκεί θα πάθουμε. Εκεί πάνε να μας φέρουνε. Όλους. Σε συνάντηση των διευρυμένων διοικητικών συμβουλίων των δύο κλάδων στο πλαίσιο της κινητοποίησης των ιδιοκτικών τουριστικών λεωφορείων στις 10 και 11 του Σεπτέμβρη, επισημάνθηκε αφενός η ανάγκη τήρησης των υφισταμένων συμφωνιών με και αφετέρου βέβαια η οικονομική δυσκολία συνέχισης των ίδιων τιμών, καθώς το λειτουργικό κόστος έχει αυξηθεί δραματικά. Δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη να δώσουν 1-2 ευρώ παραπάνω στα λεωφορεία. Ναι, όχι, δεν βάζουν. Τώρα πώς θα περάσουν και πώς θα βάζουν πετρέλαια τώρα, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, αλήθεια. Είναι πανάκριβα όλα, όλοι το ξέρετε. Αύριο λοιπόν, Παρασκευή, όπως είπαμε, είναι το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Στο Ηράκλειο θα είναι η Σοφία Ζαχαράκη, στο Ηράκλειο. Έτσι, με τον καθιερωμένο αγιασμό που θα αρχίσει αύριο Παρασκευή, η νέα σχολική χρονιά 2026-2027 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της Επικράτειας. Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τι φέρνει τώρα τα σχολεία η νέα σχολική χρονιά? Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς που βρίσκει τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού. Έχει ολοκληρωθεί. Η πρώτη φάση πρόσληψης έχει γίνει όμορφα και όλοι. Από να δούμε τώρα στη δεύτερη. Με τον αναπληρωματικό, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει στις 29.948. Ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτέμβρη. Και θέλω να κλείσω, κυρίες και κύριοι, με μία είδηση από το Υπουργείο, ότι θα γίνει μια νέα εποχή για την Ελλάς. Στην Κρήτη αλλάζει όλο το τοπίο. Αλλάζει τον αστυνομικό χάρτη και επίσημα ιδρύεται ελληνικό FBI και η υποδιεύθυνση αστυνομίας Μεσαράς. Συσκέψεις για τις τοποθετήσεις και τις μετακινήσεις των αστυνομικών που θα στελεχώσουν τους δύο νευραλγικές υπηρεσίες. Έστε το FBI. Εδώ στη Χερσόνησο δεν ξέρω ο υπουργός να στείλει 2-3 αστυνομικούς, 4-5 τουλάχιστον για το καλοκαίρι που γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός. Και πάλι καλά. Και πάλι θα δώσω για άλλη μια φορά τα συγχαρητήριά μου στο αστυνομικό τμήμα Χερσονήσου. Συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά. Το λέμε κάθε μέρα. Αλλά για να φέρουν άτομα το καλοκαίρι που γίνεται ένας χαμός, δεν το φέρουνε. Τρέχουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ, τρέχουν. Έτσι μια νέα εποχή για την Ελλάδα στην Κρήτη, καθώς σύμφωνα με έγκυρες πηγές ενημέρωσης από κύκλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είναι πλέον γεγονός και μη την επίσημη βούλα του πολυανομενωμένου προεδρικού διάταγμα που προβλέπει στην Κρήτη την υποδιεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος και της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Οι πληροφορίες μας τώρα ανάφεραν ότι βγήκε και ήδη σήμερα έγιναν συσκέψεις για τις τοποθετήσεις, μετακινήσεις των πολυάριθμων αστυνομικών που θα στελεχώσουν τις δύο νέες υπηρεσίες. Περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς προβλέπεται θα γίνουν γνωστές τις επόμενες μέρες και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στην ίδρυση της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος. FBI λοιπόν στην Κρήτη, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτά ήταν φίλες και φίλοι τα νέα μας για σήμερα 5η 10 του Σεπτέμβρη, η ώρα έχει πάει 11 και 5 η ώρα. Αυτά ήταν τα νέα μας. Κυρίες και κύριοι, εμείς θέλω να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε και σήμερα μαζί. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα. Να δώσω μια όμορφη και ζεστή καλημέρα σε όλους εσάς. Πολλά φιλάκια, καλή σας μέρα.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να του πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν, τολμήσεις.
1: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Τώρα Παναγία μου.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Πάλι με μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
9: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
8: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
9: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
8: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
9: Και για τη βάπτιση.
8: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
9: Δηλαδή όλα σε ένα μέρος.
8: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια, σταλίδα και χερσόνησο.
9: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
8: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
12: 97,2.

Τις Κυριακές που ύστερα έπεφτε και η μουσική είχε πιαστεί πάνω στα χείλη, στη ματιά και πάλι ανέπνεε. Στη λάσπη αυτή όλης της γης που κρύβει πάντα θησαυρούς και άγια θαύματα.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
8: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
10: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

ξυπνάς καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
3: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
2: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
3: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
2: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
3: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
2: Αν τολμήσεις να το πει.
3: Τα θέλω όλα.
2: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
2: Άρα, Παναγία μου.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
7: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
8: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
8: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
8: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
8: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
6: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28970-33182.
7: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
9: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε ως

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, Καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Τώρα Παναγία μου.
7: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
8: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
8: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
8: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
8: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
8: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
7: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
9: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
9: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
9: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
12: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
13: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
12: Butler, τι είναι αυτό?
13: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
12: Και με eFood και Wolt.
13: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
12: Και άγχος?
13: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
12: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
13: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
12: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
14: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
7: Μεγάλωσε το παιδάκι μας.
8: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
9: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
7: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
9: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
7: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
9: Και για τη βάπτιση.
7: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωτικά. ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
10: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
7: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες σε μάλια, σταλίδα και χερσόνησο.
11: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
7: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
12: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
5: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
5: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Sprintwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
4: Και για τη βάπτιση.
5: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
5: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε Μάλια, Σταλίδα και Χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
5: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσεις να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια.
8: στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Ωρα Παναγία μου.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
11: Και τώρα,
12: και τώρα
11: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Wow!
11: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.
11: Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
1: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
4: Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
5: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση.
4: Πάμε στο Baby Jane.
5: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
4: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
5: Και για τη βάπτιση.
4: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
5: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
4: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
5: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
4: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
8: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
9: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
8: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
9: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
9: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
8: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
10: Και τώρα,
11: και τώρα
10: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.
10: Δεν σταματούν ποτέ.

Παίζει ό,τι αγαπάς, ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Πάλι μεγάλωσε το παιδάκι μας.
3: Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
4: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση.
3: Πάμε στο Baby Jane.
4: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
4: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
4: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
4: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
5: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
10: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
9: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
10: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
9: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
10: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό.
9: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σας το λέμε αγροπαϊκό.
10: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
9: Αν τολμήσει να το πει.
10: Τα θέλω όλα.
9: Αμάν τολμήσεις.
6: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
9: Άρα Παναγία μου.
4: Ρεσί, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
2: Μηδέν.
3: Butler Ηρακλείου. 2810-294050.
11: Butler. Η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
11: Butler. Όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
12: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
13: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
12: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
13: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
12: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
13: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
13: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
14: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972. Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
1: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Πολύ μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορα ο καιρός.
3: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
2: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
3: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
2: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USASSN.
3: Και για τη βάπτιση.
2: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co και Cute.
3: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
2: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
3: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 28 97 0 33 182.
2: Baby Jane, γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
4: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
5: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
3: Μεγάλωσε το παιδάκι μας. Πότε πέρασε τόσο γρήγορο ο καιρός.
7: Και τώρα πρέπει να βρούμε ρούχα που να είναι όμορφα, οικονομικά, ποιοτικά και να του ταιριάζουν.
3: Εγώ έχω τη λύση. Πάμε στο Baby Jane.
7: Εκεί που βρίσκεις τα πάντα για κάθε ηλικία.
3: Ακριβώς. Βρεφικά, παιδικά και εφηβικά ρούχα. Επώνυμα brands όπως Ativo, Twin Castle, Alice Fashion, Newness, Andy Wava, Spreadwear, Two Scoops, Prod και Polo, USA SSN.
7: Και για τη βάπτιση.
3: Βαπτιστικά ρούχα και ολοκληρωμένα πακέτα, αλλά και βρεφικά αξεσουάρ, είδη βρεφανάπτυξης, αθλητικές φόρμες, είδη παραλίας, με μαγιό, παιχνίδια και αξεσουάρ, είδη για τη μητέρα, αλλά και επώνυμα γυαλιά ηλίου, Olivio & Co. και Cute.
7: Δηλαδή, όλα σε ένα μέρος.
3: Και με δωρεάν αποστολή μέσα σε λίγες ώρες, σε μάλια σταλίδα και χερσόνησο.
7: Baby Jane, Δημοκρατίας 54, Πεζόδρομος Μαλίων. Ανοιχτά Δευτέρα έως Σάββατο, 9 το πρωί με 10 το βράδυ και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2897-033-182.
3: Baby Jane. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να ξεχωρίζει.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο wow! Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσεις να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
5: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Ωρα Παναγία μου.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
5: δεν σταματούν ποτέ.

Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλατσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσει να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Τώρα Παναγία μου.
5: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες.
2: Ραδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

わかんなくてさ、ポシュレのロベフェンです。エピクトーシス。

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, Καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Παραπαναγία μου.

0: Draperis Productions.
1: Habibi, forget Dubai. Come to Mykonos.

0: θυμίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος
1: 972.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Αφού το θέλεις απόψε μακριά σου θα φύγω.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Μας αν με χάσεις θα κλάψεις με πόνο πικρό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Φεύγω για
1: σου, πας,
0: για σου. Αφού το θέλει η καρδιά σου, εγώ θα φύγω μακριά σου. Να, φεύγω για σου, για σου.
1: Άμα θες να φύγεις, φύγε. Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε.
0: Σε μένα το
1: δεν
0: λες.
1: Μπορώ να το ανεχθώ. Άμα θες
0: αυτό
1: να φύγεις, φύγε.
0: Καλά,
1: στο
0: μπακέ
1: στο ξαναλέω.
0: Γιατί?
1: Μη μου πεις μετά πως θέω.
0: Ναι, γιατί.
1: Γιατί.

κλάψεις κλάψε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεπτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε. Στο πακέτο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω.

0: Παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

στο χώμα. Μια ζεστό, μια κρύο, το δικό μου στρώμα. Στο σκηνί της μοναξιάς ακροβατώ. Δεν με νοιάζει το καλό μου, ούτε

Σε κάθε μου φιλί έκανες πίσω, σε κάθε αγκαλιά μου δεν κρατιώσουν. Δεν μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω. Ό,τι έχω και δεν έχω θα σου το δει.